Paris. Πράβηνα Slow. Σα Νάιβετ. Και το Λεβίδα Σβιού. Δίδεσαι τι, in Gary Halliwell, σ' λεγεντάρνο πίσμιο It's Raining Men.